0: Mezz tal-kultura. Ħafna minn dawn l-ispazji għadhom jintużaw b'mod attiv sal-lum u jkomplu jiġbdu lehom kemm lir-residenti kif ukoll il-viżitaturi.
1: Il-programm jinfassla mill-Kapitali Ewropej tal-Kultura juru dak li hu komuni fost l-Ewropej, filwaqt li jiċċelebraw il-karattru uniku ta' kull lokalità. Il-viżjoni tmur lil hinn mill-kuntest lokali u tilħaq udjenzi kemm madwar l-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha. Il-bliet jistgħu jinvolvu reġjuni ġirien tagħhom, iżda belt waħda dejjem tmexxi u tkun responsabbli għall-implementazzjoni tal-programm. Eżempju partikolarment simboliku huwa dak tal-Kapitali Ewropea tal-Kultura 2025, Nova Gorica fi Slovenja. Din il-belt żviluppat sħubija mill-qrib ma' Gorizja, li tinsab fuq in-naħa Taljana tal-Frontiera. U għall-ewwel darba, żewġ sibliet f'żewġ pajjiżi differenti qasmu t-titolu bejniethom. Għalkemm mifruda bi frontiera, iż-żewġ ġirien ħadu l-opportunità biex jaqdu l-komunitajiet fl-Italja u fis-Slovenja. F'diskors li jinsab fuq is-sit web ta' Servizz Audiovisiv tal-Kummissjoni Ewropea, il-President tal-Italja Sergio Mattarella ikkommemora l-okkażjoni billi qal:
2: Kun Chemnitz in Germania.
0: Flimkien ma' Chemnitz fil-Germania, Nova Gorica intażlet bħala Kapitali Ewropea tal-Kultura għall-2025. U l-Belt Slovena, flimkien ma' l-Belt Ewmija tagħha Gorizja, iddeċidew li jilqgħu l-isfida billi jippreżentaw lilhom infushom bħala esperjenza kulturali lil hinn mill-frontieri. Jekk skont id-definizzjoni tagħha il-kultura ma tħares lejn frontieri, ta' bil-ħaq taf l-eruq tagħha lill-espressjoni tal-komunità, iżda espressjoni li hija miftuħa għall-arfien, għall-esplorazzjoni komuni u għall-arricchiment reċiproku. Li tkun Kapitali Ewropea tal-Kultura hija b'mod ċar opportunità unika għall-belt u ċ-ċittadini tagħha. Peress li dan jista' jkollu impatt kulturali, soċjali u ekonomiku pożittiv. Dan il-podcast anqallek il-kurzita, mela skopri kif l-Unjoni Ewropea qed tappoġġja l-kultura fejn tgħix jew fejn qed tivvjaġġa. Dan il-podcast huwa miġjub lilek mill-Parlament Ewropew.
3: Šengensko območje trenutno zajema ozemlja 27 evropskih držav, kar vključuje 23 držav članic Evropske unije ter Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Švico. Znotraj območja je mogoče prosto potovati iz ene države v drugo brez mejnih kontrol, ne glede na to, kakšno mejo prečkamo, kopensko, morsko ali zračno. Skozi mejno kontrolo moramo tako le v prehodu zunanje meje, torej meje med državo članico šengenskega območja in tretjo državo, na primer med Poljsko in Ukrajino. Šengenskemu območju se je nedavno priključilo več novih članic. Hrvaška se mu je pridružila 1. januarja 2023. Poleg tega so se države članice konec leta 2023 soglasno odločile, da od 31. marca 2024 ne bo več mejnih kontrol z Bolgarijo in Romunijo na notranjih zračnih in morskih mejah Unije. Odločitev o odpravi nadzora na kopenskih mejah bo sprejeta naknadno. Tako le še dve države članici Evropske unije nista del šengenskega območja, in sicer Irska in Cipr. Trenutno poteka postopek, v katerem bodo ocenili, ali Cipr izpolnjuje vsa zahtevana merila za pridružitev območju brez meja. Irska ni pravno zavezana, da se mora pridružiti šengenskemu območju. Lahko pa to kadarkoli zahteva.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
9: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
12: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
13: Lot of anxiety about Schengen.
3: Videti pa je treba, da imajo vsi evropski državljani pravico do prostega gibanja, ne glede na to, ali so državljani države, ki je del šengenskega območja ali ne. Pri prehodu meje med državo članico, ki je del šengenskega območja, in državo članico, ki šengenskemu območju ne pripada, so zato državljani Unije načeloma podvrženi le delni kontroli, s katero se preverja njihova istovetnost. Za državljane tretjih držav so šengenske države poenotile pogoje in postopke za pridobitev vizumov za kratkoročno bivanje, kar njihovim imetnikom omogoča prosto gibanje znotraj šengenskega območja v obdobju do 3 mesecev v 6-mesečnem obdobju. Niso pa vsi državljani tretjih držav dolžni zaprositi za šengenski vizum. Ameriškim ali avstralskim državljanom, na primer, zanj ni treba zaprositi.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen.
3: Schengen ne pomeni brezpogojne odprave vseh vrst kontrol, povezanih s potovanji. Upoštevati je treba namreč razliko med mejnimi kontrolami in varnostnimi pregledi. Slednji se upravljajo iz varnostnih razlogov, na primer na letališčih, in vključujejo tudi potnike, ki potujejo znotraj šengenskega območja. Od potnika se lahko zahteva tudi, da pokaže dokument, ki potrjuje njegovo identiteto in s tem izkaže, da je zakoniti lastnik svoje vozovnice. Hkrati lahko šengenska država izjemoma ponovno uvede začasni nadzor na mejah, če se ugotovi, da je resno ogrožen javni red ali notranja varnost. Ta možnost je bila v praksi že nekajkrat uporabljena, na primer v Franciji, ki je nadzor na mejah ponovno uvedla zaradi terorističnih groženj.
5: Schengen.
6: Schengen.
5: Schengen.
6: Schengen.
3: Začetki šengenskega območja segajo v leto 1985, ko se je 5 držav članic Unije odločilo, da bodo ukinile nadzor na notranjih mejah. Ta pobuda spada v kontekst spodbujanja evropskega povezovanja po drugi svetovni vojni in je bila namenjena vzpostavitvi vzajemnega zaupanja z odstranitvijo meja. Območje je bilo poimenovano po občini Schengen v Luksemburgu, kjer so prvotni sporazum podpisale države ustanoviteljice. Tako imenovani šengenski aki, to je celotni sklop, ki ga danes sestavljajo šengenski sporazumi in z njimi povezana pravila, je že približno 25 let sestavni del prava Evropske unije, vse odkar je bil njegov okvir vključen z Amsterdamsko pogodbo. Danes, skoraj 40 let po podpisu šengenskega sporazuma, lahko prosto potuje preko 400 milijonov državljanov, ki živijo na šengenskem območju. Šengensko območje pa ne poenostavlja le gibanje ljudi v poslovne ali zasebne namene, temveč tudi spodbuja evropsko gospodarstvo in izboljšuje kakovost vsakdanjega življenja. Je torej eden največjih dosežkov projekta evropskega povezovanja.
7: Evropejskiet parlament tova ne se samo njegovite členove. Всъщност за тази колосална институция стоят хиляди хора, които ежедневно работят, за да направят Европейския съюз по-достъпен, по-функционален и по-прозрачен за своите граждани. А при толкова много хора положението бързо може да излезе извън контрол. Ето защо административни органи като бюрото са абсолютно необходими. Бюрото с главно Б, заедно с председателския съвет, е един от двата управителни органа на Европейския парламент. То се състои от председателя на Европейския парламент, 14-те заместник-председатели и 5-мата квестори, избрани от парламента за период от 2 години и половина с възможност за подновяване. При разискванията на бюрото, в случай на равенство на гласовете, гласът на председателя е решаващ. Ролята на квесторите в бюрото е консултативна. Това означава, че те подпомагат бюрото в качеството му на съвещателен орган, но не могат да участват в гласуванията. Бюрото изпълнява много вътрешно-парламентарни, административни и финансови задачи. С други думи, то отговаря за всички въпроси, свързани с вътрешното функциониране на парламента. То планира бюджета на парламента и решава всички административни и организационни въпроси, както и въпросите, свързани с персонала. Именно то управлява, например, политиката на институцията в областта на сградния фонд, урежда надбавките и разноските на длъжностните лица и очертава насоките на парламента, по-специално по отношение на работата от разстояние. Бюрото урежда също така исканията, свързани с провеждането на заседанията и може да разрешава заседания на комисии или делегации извън обичайните места на работа. То подготвя и бюджетната прогноза за разходите на парламента. Освен това, то определя сумите, които се отпускат за представените в Европейския парламент политически партии, както и времето, с което те разполагат за изказвания по време на пленарните заседания. Но това не е всичко. Бюрото също така назначава генералния секретар, ръководи административните служби на парламента и определя състава и организацията на генералния секретариат. То назначава и висшите служители. За да изпълнява всички свои задачи, бюрото обикновено заседава два пъти месечно. Протоколите от заседанията на бюрото се превеждат на всичките 24 официални езика и след това се отпечатват и разпространяват сред всички членове на Европейския парламент. Разбира се, всеки член на парламента може да задава въпроси относно дейностите на бюрото. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
5: Η Ευρώπη είναι μία από τις πιο αστικοποιημένες περιοχές στον κόσμο, με πολλές πόλεις της να αποτελούν σημαντικά κέντρα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, οι πόλεις συχνά αντιμετωπίζουν έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι οι αστικές μεταφορές διαδραματίζουν κέριο ρόλο στην κοινωνική ένταξη και την ευημερία των ανθρώπων και επιδιώκει να δημιουργήσει εξυπνότερα και πιο βιώσιμα συστήματα κινητικότητας για τις πόλεις της. Παρακολουθείτε το podcast ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει μια πιο πράσινη, υγιή και βιώσιμη αστική κινητικότητα. Προωθώντας μια πιο βιώσιμη αστική κινητικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ένα σημαντικό βήμα για να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, να επιτύχει τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να οικοδομήσει συστήματα αστικών μεταφορών που θα είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά φιλικά και στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αστικής Κινητικότητας, μια σημαντική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να διαμορφώσει τις μεταφορές του μέλλοντος στις πόλεις και κομοπόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σχέδιο αποσκοπεί να δημιουργήσει ένα πιο πράσινο, ψηφιακό και ανθεκτικό σύστημα αστικής κινητικότητας, βοηθώντας τις πόλεις να πετύχουν το στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% έως το 2040. Στο επίκεντρο του πλαισίου για την αστική κινητικότητα βρίσκεται η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθήσει πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται προτεραιότητα στο περπάτημα, την ποδηλασία και τις δημόσιες συγκοινωνίες, αντί για την ατομική χρήση αυτοκινήτου. Το σχέδιο στοχεύει να κάνει αυτές τις βιώσιμες εναλλακτικές πιο προσιτές, αξιόπιστες και αποτελεσματικές, ώστε να ενθαρρύνει τους πολίτες να τις επιλέγουν πιο συχνά. Ένας άλλος βασικός άξονας του πλαισίου είναι η ψηφιοποίηση. Με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση της κυκλοφορίας, να μειώσουμε τη συμφόρηση και να κάνουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο αποτελεσματικές. Επιπλέον, το πλαίσιο προωθεί τη χρήση υπηρεσιών όπως τα κοινόχρηστα ποδήλατα και αυτοκίνητα, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των οχημάτων στους δρόμους. Το πλαίσιο για την αστική κινητικότητα θέτει επίσης ως στόχο την ανθεκτικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διασφαλίσει ότι οι πόλεις της είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν και να ανακάμψουν από κρίσεις, είτε αυτές προέρχονται από την κλιματική αλλαγή, είτε από πανδημίες όπως η COVID-19. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται επενδύσεις σε υποδομές, καθώς και σχέδια έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, το νέο σχέδιο αποσκοπεί να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την ηλικία, την κατάσταση αναπηρίας ή την οικονομική τους κατάσταση, στις αστικές μετακινήσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μέρημνα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες τόσο τα άτομα με αναπηρία όσο και τα άτομα με λιγότερες οικονομικές δυνατότητες. Η χρηματοδότηση αποτελεί μια άλλη σημαντική πτυχή του νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αστικής Κινητικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης, με τις οποίες βοηθά τις πόλεις να εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις, όπως είναι η απόκτηση ηλεκτρικών λεωφορείων και η χρήση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Ας δούμε την περίπτωση της Γάνδη στο Βέλγιο. Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πόλη εισήγαγε, μεταξύ άλλων, ζώνες χαμηλών εκπομπών και επέκτηνε τις ποδηλατικές υποδομές της, μειώνοντας έτσι την κίνηση και βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα. Από το 2002, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει κάθε χρόνο στα μέσα Σεπτεμβρίου την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να βελτιώσει τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, προωθώντας καθαρές και βιώσιμες αστικές μεταφορές. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, πόλεις και κομοπόλεις σε όλη την Ευρώπη καλούνται να προωθήσουν τις βιώσιμες μεταφορές και να προσκαλέσουν τους πολίτες τους να δοκιμάσουν εναλλακτικές λύσεις αντί για το αυτοκίνητο. Διοργανώνουν λοιπόν εκδηλώσεις όπως ποδηλατοδρομίες, ημέρες χωρίς αυτοκίνητο και εργαστήρια για τον αστικό σχεδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αναδεικνύει έτσι τα ωφέλη των πιο βιώσιμων μέσων μεταφοράς, ενώ προάγει παράλληλα την κουλτούρα της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών και της ενασχόλησης με τα κοινά. Είναι μια εβδομάδα γεμάτη καινοτομία και συλλογική δέσμευση για τη δημιουργία πιο βιώσιμων αστικών χώρων. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας διευρύνεται διαρκώς. Πραγματοποιείται πλέον σε περισσότερες από 3.000 μικρές, μεσαίες και μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις κάθε φθινόπωρο. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας είναι η θέσπιση μόνιμων μέτρων που βελτιώνουν τις μεταφορές. Για παράδειγμα, το 2023 πολλές πόλεις υιοθέτησαν λύσεις ηλεκτρονικής κινητικότητας και εφάρμοσαν έξυπνες τεχνολογίες μεταφορών. Ας δούμε πιο αναλυτικά την περίπτωση της Λουμπλιάνα, της πρωτεύουσας της Σλοβενίας, η οποία υπήρξε πρωτοπόρος στη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Η πόλη συμμετέχει σταθερά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και έχει πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στους αστικούς της χώρους. Έχει επεκτείνει τις πεζοδρομημένες ζώνες, έχει βελτιώσει το δίκτυο δημόσιων μεταφορών και προωθεί το ποδήλατο ως βιώσιμο μέσο μεταφοράς. Αυτές οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς, καθώς το 2016 η Λιουμπλιάνα κέρδισε το βραβείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας. Η ποιότητα του αέρα της πόλης έχει επίσης βελτιωθεί αισθητά και οι κάτοικοι της απολαμβάνουν υψηλότερη ποιότητα ζωής. Τον Μάιο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Αστική Κινητικότητα, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν βιώσιμα, αποτελεσματικά και προσβάσιμα συστήματα μεταφορών στις πόλεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ψήφισμα υπογραμμίζει συγκεκριμένα ότι η αστική κινητικότητα πρέπει να καθοδηγείται από έξυπνες, χωρίς αποκλεισμούς, οικονομικά προσιτές, ανταγωνιστικές, βιώσιμες και πολυτροπικές λύσεις μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθούν οι οικονομικοί, περιβαλλοντικοί, ψηφιακοί και υγειονομικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν τις δημόσιες συγκοινωνίες, την ενεργή κινητικότητα, όπως είναι το περπάτημα και η ποδηλασία, και τις υπηρεσίες της λεγόμενης μικροκινητικότητας, όπως τα ηλεκτρονικά σκούτερ. Παρά τις επιτυχίες, πολλές προκλήσεις ακόμη παραμένουν. Κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση και ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές είναι μερικά από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η συνεργασία μεταξύ πόλεων, πολιτικών φορέων και πολιτών είναι καθοριστική για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα υγιέστερο αστικό περιβάλλον. Το podcast που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
6: Gach blian o gafil sa hen dig a le, se an triol a dig de vi ar a fór an laid an asiúnt a dun tanga hilair. Sean sga vi ar hátu diad fein, cien vint tag a son lamsa. Gaedig am wyn an tafer lating an istit. Abagwyl ar ag dunair. Ní staan an tétá nechilat a gúsáid teí a chuirh éolacha chuine ar bedal sa tóirach leir. Tá sé sin baránach na chuil. Nach eolaigh gur ag léirú a sanolais féin atá an duine san. Nuair úsáid a teí castan ú nachanna do léire ní chudíte leis an gomarsáid a cruthaítear bacid a daine. In an istoin féin gach lá úsáid míd focail nach digan gachéine. Béidir gur bélagar technoile, nú teí an obair. Nú focail na chuil ar eolas a gachéine. Ach tá réiteach ar fáil, is ann cinnte docail eile a higan cách. Nú is féidir an term ar bhí nú do réine agus cord is a chothú adrif. Sé sin is brí le tanga hiléir, chuir chuig a simplí ar an nó agus termí an tigthe úsáid. Sé Europile Radio, Radio Gréasáin Fáilament na Hárpa a chur an podcaile sa de láthair.
8: Konrad Adenauer oli tunnetusti yksi vaikutusvaltaisimpia Euroopan yhdistymisen kannattajia. Hän oli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri toisen maailmansodan jälkeen. Maa tunnettiin tuohon aikaan myös nimellä Länsi-Saksa. Adenauerilla on ollut valtava vaikutus sekä Saksan että Euroopan historiaan. Kokemukset natsihallinnosta opettivat hänelle, että kestävä rauha edellyttää yhtenäisyyttä. Adenauerilla oli myös tärkeä rooli Saksan ja Ranskan välien sovittelijana. Sovinto teki entisistä vihollisista liittolaisia ja loi perustan Euroopan integraatiolle. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustaja äitejä ja isiä.

0: Λίγοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να συνδυάσουν μια λαμπρή καλλιτεχνική καριέρα με μια εξίσου ισχυρή πολιτική πορεία, όπως η Μελίνα Μερκούρη. Διάσημη ηθοποιός και διεθνή στάρ του κινηματογράφου, μετά το πραξικόπημα του 1967 στην Ελλάδα, μετατράπηκε σε εμβληματικό πολιτικό σύμβολο. Ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο, καταδίκαζε ανοιχτά τη δικτατορία και υπερασπιζόταν τη δημοκρατία. Μετά την πτώση του καθεστώτος, έγινε η μακροβιότερη υπουργός πολιτισμού της Ελλάδας και ιδρυτικό μέλος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η Μελίνα Μερκούρη εργάστηκε ακούραστα για να ενισχύσει την πολιτική ευαισθητοποίηση στην Ευρώπη και η παρακαταθήκη της συνεχίζει να ζει μέσα από πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας Ιστορικά Στοιχεία και Γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άνδρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Η Αμαλία Μαρία Μερκούρη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920. Μετά τις σπουδές της στη δραματική τέχνη, έγινε γρήγορα μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου. Ο ρόλος που την καθιέρωσε ήταν στο θεατρικό «Λεωφορείο Πόθος» το 1949 και λίγο αργότερα τιμήθηκε με το βραβείο Μαρίκα Κοτοπούλη για την καλύτερη γυναική ερμηνεία. Η πρώτη της ταινία, «Η Στέλλα» του Μιχάλη Κακογιάννη, έλαβε ευρή αναγνώριση στο Φεστιβάλ Κανών το 1956. Εκεί γνώρισε και τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ζιλ Ντασέν, που έγινε σύζυγός της αλλά και συνεργάτης της. Το 1960 κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιούς της Κάνες για την ταινία «Ποτέ την Κυριακή», η οποία συγκέντρωσε επίσης 5 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ. Στις 21 Απριλίου του 1967, ενώ έπαιζε σε παράσταση στη Νέα Υόρκη, η Μελίνα Μερκούρη μαθαίνει ότι μια ομάδα στρατιωτικών κατέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα, επιβάλλοντας την Χούντα των Συνταγματαρχών. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχανε καμία ευκαιρία επισκηνής για να καταδικάσει το καθεστώς, επαναλαμβάνοντας το σύνθημά της «Η δημοκρατία θα νικήσει». Κατά τα 7 χρόνια της δικτατορίας έκανε έναν αδιάκοπο αγώνα σε όλο τον κόσμο για την επιστροφή της δημοκρατίας. Οι συνταγματάρχες της αφαίρεσαν την ελληνική υπηκότητα, μια κίνηση που απλώς ενίσχυσε την αποφασιστικότητά της.
1: Ένα βράδυ στις 4 ώρα το πρωί, με τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε «Σας πήρα την Ιθαγένεια», ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά είπα «Εγώ γεννήθηκα Ελληνίδα, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα».
0: Παρά τις απειλές και ακόμη και μια απόπειρα δολοφονίας, το ηθικό της δεν λύγησε. Συνέχισε τον αγώνα της μέσα από ομιλίες, συναυλίες και συνεντεύξεις μέχρι την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974. Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Μελίνα Μερκούρη συνέβαλε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κόμματος, και εξελέγη βουλευτής το 1977. Όταν το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές του 1981, ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε σε αυτή τη θέση και η μακροβιότερη υπουργός πολιτισμού στην ιστορία της Ελλάδας. Ως υπουργός, άλλαξε το πολιτιστικό τοπίο στη χώρα, άνοιξε την πρόσβαση των πολιτών στα μουσεία, προώθησε την εκπαίδευση μέσα από την πολιτιστική κληρονομιά και υλοποίησε μεγάλα έργα, όπως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ξεκίνησε και τη γνωστή εκστρατεία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
2: St. Paul's Cathedral.
0: Τι σημαίνει ο Σέξπιρ για την Αγγλία, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου, τι σημαίνει το Τάζ Μαχάλ για την Ινδία, τι σημαίνουν οι τοιχογραφίες της Καπέλα Σιξτίνα για την Ιταλία. Τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι η υπερηφάνειά μας, είναι η ταυτότητά μας, είναι ο σημερινός σύνδεσμος με την ελληνική αριστεία. Είναι δημιουργίες συνώνυμες με τις έννοιες της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
0: Το πιο διαχρονικό επίτευγμα της Μελίνας Μερκούρη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Η Αθήνα έγινε η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα το 1985, αφού η Μελίνα Μερκούρη έπεισε τους Υπουργούς Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βάλουν τον πολιτισμό στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Προώθησε επίσης τους πολιτιστικούς δεσμούς με την Ανατολική Ευρώπη, ακόμη και πριν από την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, συνδύασε για ακόμη μια φορά την υποκριτική με την πολιτική. Όταν το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στην εξουσία το 1993, ανέλαβε ξανά το Υπουργείο Πολιτισμού, δίνοντας έμφαση αυτή τη φορά στη σύνδεση του πολιτισμού με την εκπαίδευση. Η Μελίνα Μερκούρη πέθανε το 1994 στη Νέα Υόρκη. Η κηδεία της, που τελέστηκε με τιμές πρωθυπουργού, φανέρωσε τη βαθιά αγάπη του ελληνικού λαού προς το πρόσωπό της. Σήμερα, το όραμά της ζει μέσα από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, το οποίο συνεχίζει να προωθεί τον ελληνικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Από το 2007, το Ίδρυμα απονέμει κάθε χρόνο το βραβείο θεάτρου Μελίνα Μερκούρη σε μια νεαρή ηθοποιό, μαζί με τη χαρακτηριστική καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, που περνά από τη μία νικήτρια στην επόμενη, κρατώντας το πνεύμα της ζωντανό πάνω στη σκηνή. Για τη Μελίνα Μερκούρη, το ζητούμενο δεν ήταν ποτέ οι τίτλοι και τα βραβεία. Ήταν θέμα αγάπης. Της αγάπης της για την Ελλάδα και της αγάπης που εισέπραξε σε αντάλλαγμα. Η φωνή της και το όραμά της συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές μέχρι σήμερα. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Bonjour, je suis Alexandra Moffret, professionnelle francophone des langues et de l'interculturalité du service de traduction du Parlement européen, le Parlement le plus multilingue au monde. Chaque jour, notre personnel traduit une multitude de documents dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Nous ne traduisons donc pas uniquement vers les langues les plus parlées, comme l'anglais et le français, nous traduisons également vers l'irlandais, le maltais, le letton, l'estonien, le slovène et bien d'autres langues. Respecter la démocratie, c'est respecter la diversité linguistique. Les langues qui ont peu de locuteurs dans l'Union européenne bénéficient-elles d'une attention suffisante ? Absolument, et c'est en grande partie grâce aux initiatives de l'Union qui visent à promouvoir les langues officielles les moins parlées. Plus de 200 langues sont parlées en Europe. Parmi elles, seules 24 sont des langues officielles de l'Union européenne. Certaines de ces langues, comme l'allemand, le français et l'italien, comptent de nombreux locuteurs, même en dehors de l'Union. D'autres, comme l'irlandais et le maltais, sont moins parlées, mais elles sont tout aussi importantes et tout autant officielles. Et il y a une explication à cela. L'Union européenne a été fondée avec l'idée d'unir les États membres dans leur diversité. Cette idée, qui est au cœur des idéaux de l'Union, est d'ailleurs devenue sa devise. Et derrière cette vision se cache une conviction profonde. La diversité linguistique n'est pas un obstacle, c'est un trésor qui mérite d'être protégé, promu et célébré. Regardons tout cela d'un point de vue juridique. Deux textes clés montrent clairement l'engagement de l'Union en faveur de la diversité linguistique. D'abord, l'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Ensuite, l'article 3 du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. Ce ne sont pas des mots vides de sens. Ces articles constituent le fondement juridique d'une série de mesures concrètes. Par exemple, l'Union a adopté une recommandation du Conseil visant à promouvoir l'apprentissage d'au moins deux langues en plus de sa propre langue maternelle. Cela peut paraître ambitieux, mais les citoyens de l'Union sont favorables à cette idée. Selon une enquête Eurobaromètre de 2024, plus de 8 citoyens de l'Union sur 10 estiment que tout le monde devrait parler au moins une langue étrangère. Jetons un coup d'œil du côté du Parlement européen, où l'engagement de l'Union en faveur de la diversité linguistique est mis en œuvre chaque jour. Ici, les 24 langues officielles de l'Union sont traitées sur un pied d'égalité. Chaque discours prononcé lors des sessions plénières du Parlement est interprété en temps réel. Et la législation est traduite dans toutes les langues officielles. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, Chaque année, le service de traduction du Parlement européen traduit l'équivalent d'une pile de documents aussi haute que la Tour Eiffel. Si vous êtes traducteur, étudiant ou simplement passionné de langue, sachez que vous avez accès à IAT, la base terminologique officielle de l'Union européenne. Et elle est immense, avec plus de 8 millions de termes répartis sur plus d'un million d'entrées, il s'agit de la plus grande base de données terminologiques multilingues au monde. Elle englobe les 24 langues officielles, ainsi que le latin. Mais le soutien de l'Union aux langues ne se limite pas à ses institutions. Il va bien plus loin, dans les salles de classe, les théâtres, les bibliothèques et en ligne, où les langues prennent vie grâce à l'éducation, à la culture et à la créativité. Vous connaissez sûrement Erasmus+, comme le programme d'échange étudiant de l'Union européenne. Mais vous ne savez peut-être pas qu'il comprend aussi des projets visant à promouvoir des langues moins parlées. Il s'agit de projets créatifs et innovants qui font participer des écoles, des universités et des associations culturelles. Leur objectif est d'encourager les communautés linguistiques à continuer à apprendre et à utiliser leur langue. Voyons cela de plus près avec deux exemples qui viennent de Slovaquie et d'Irlande. Le premier est un projet mené par l'université de Trnava, en Slovaquie, en partenariat avec des universités de Serbie et de Slovénie. L'objectif du projet était d'améliorer l'enseignement du slovaque à l'étranger. Les chercheurs ont donc mis au point des méthodes et des programmes d'enseignement efficaces, en particulier dans les régions où le slovaque est une langue minoritaire. Le deuxième exemple est le projet WikiWomen, qui réunissait des écoles, des organisations linguistiques et des fondations Wikipédia de langues peu parlées. Dans le cadre de cette initiative, des étudiants irlandais ont étudié la vie de femmes notables qui ne figuraient pas sur Wikipédia pour ensuite rédiger des articles à leur sujet en irlandais. L'objectif était de renforcer les compétences numériques des jeunes, de promouvoir l'égalité de genre et de contribuer à préserver la langue irlandaise. Bien que l'irlandais soit la première langue officielle de l'Irlande et une langue officielle de l'Union, elle n'est parlée quotidiennement que par une proportion relativement faible de la population et elle est considérée comme une langue menacée. Vous avez peut-être entendu parler du film danois Drunk, du roman maltais Je t'ai vu pleurer et du forum Baltic Sea Docs. Mais savez-vous ce qu'ils ont tous en commun? Ils ont tous été soutenus par le programme Europe Créative. Doté d'un budget de plus de 2 milliards d'euros pour la période 2021-2027, Europe Créative est le programme phare de l'Union européenne en faveur des secteurs de la culture et de la création. Il finance le théâtre, le cinéma, l'édition, les festivals et un large éventail d'initiatives artistiques toutes axées sur la diversité linguistique et culturelle. L'une de ses actions clés consiste à soutenir la traduction et la distribution d'œuvres littéraires dans toute l'Europe. De 2014 à 2020, le programme a participé au financement de la traduction et de la promotion de plus de 3500 livres. L'objectif était de rendre accessible à un plus large public, au-delà des frontières nationales, les récits issus de petites communautés linguistiques. Europe Créative soutient également le sous-titrage et le doublage de films pour veiller à ce que le cinéma soit accessible dans les 24 langues officielles de l'Union, y compris pour les plus petites communautés linguistiques. Enfin, il finance des programmes de coopération culturelle internationale et des festivals et donne ainsi à des centaines d'écrivains, de cinéastes, de traducteurs et d'artistes la possibilité de toucher un nouveau public et de travailler au-delà des frontières. Ainsi, Europe Créative renforce l'accès à la culture et à l'expression artistique dans toutes les langues de l'Union, quel que soit le nombre de locuteurs. Que vous apparteniez à une communauté linguistique minoritaire ou que vous soyez simplement curieux d'en apprendre davantage, nous vous invitons à découvrir des possibilités offertes par des programmes tels qu'Erasmus+ et Europe Créative. Et ici, sur Europarle Radio, nous apportons aussi notre contribution en produisant tous nos podcasts en français et dans les 23 autres langues officielles de l'Union. C'est une autre façon pour le Parlement européen de promouvoir l'inclusion, l'accessibilité et la participation de tous les citoyens. Cette émission vous est présentée par Europarle Radio, la web radio multilingue du Parlement européen.
4: Představte si svět, kde se studenti a pedagogové mohou snadno pohybovat po různých zemích po celé Unii, získávat bohaté zkušenosti a rozšiřovat si obzory. Aby se taková vize stala skutečností, vytvořila Unie Evropský prostor vzdělávání, zkráceně EEA.
5: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě probereme, jakým způsobem se Unie zasazuje o to, aby všichni měli stejný přístup ke vzdělávání. Spadá sem i zlepšování přístupu k evropským programům pro mobilitu ve vzdělávání.
4: Cílem evropského prostoru vzdělávání je posílit spolupráci, podpořit mobilitu ve vzdělávání a v odborné přípravě a vytvořit odolnější a inkluzivnější systém. Právě podpora mobility je klíčová. Vznikla proto, aby pomohla překonat praktické překážky, které mohou mobilitě stát doslova v cestě, jako je nedostatek financí či informací, chybějící jazykové dovednosti či příliš objemná administrativa. Jak vůbec iniciativa vznikla?
5: Myšlenka na vytvoření evropského prostoru vzdělávání poprvé získala podporu evropských představitelů na sociálním summitu v Göteborgu v roce 2017. Od té doby Evropská komise a Rada na její realizaci pracují společně. Soustředují se na zlepšování kvality vzdělávání.
6: Trčita. Na co
7: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al Lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
8: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
11: Quindi di cosa vi occupate?
10: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
11: Vi occupate anche poi dell'adozione?
10: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
11: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
10: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
11: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
10: No, Instagram e Facebook.
11: Come si chiamano?
10: Baffi e Code ODV.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Tre città. Una sola voce. 6023.
12: Fl-2021, Alexei Navalny inata l-Premju Saharov għall-Libertà tal-Ħsieb tal-Parlament Ewropew. Il-Premju huwa msemmi f'ġieħ il-fiziċista u dissident politiku Sovjetiku Andrej Saharov. Ġie stabbilit fl-1988 biex jagħti rikonoxximent lill-individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali. Navalny, l-aktar leħen prominenti tal-oppożizzjoni Russa, huwa magħruf li jespona l-korruzzjoni u bħala kritiku qawwi tal-President Vladimir Putin. Miet f'ċirkostanzi misterjużi fis-16 ta' frar 2024 f'kolonja penali remota fl-Artiku.
13: Aleksej Navalny twilet fl-1976 u kien avukat, blogger u attivist politiku. Huwa kiseb fama internazzjonali għax organizza protesti kontra gvern Russu, ħareġ għall-President u insista għar-riformi kontra korruzzjoni. Kien l-aktar vuċi kritika ta' Putin. F'nofs jannar tal-2021 ġi arrestat meta rritorna r-Russja wara rikupra minn avvenament bl-aġent Novichok li attekka sistema nervuża. Navalny għadta aktar minn xahar fl-Isptar Universitarju tax-Charité f'Berlin bejn Awwissu Settembru tal-2020, fejn fil-parti kbira taż-żmien kien taħt kura intensiva. Meta rkupra huwa ntraċċa lil dawk li kien jemmen li kellhom ir-wol fl-avvelenament tiegħu. Għamilha ta' uffiċjal tas-sigurtà u rnexxielu jikkonvinċi aġent tal-istat biex jammetti li ntuża velenu kimiku. Navalny akkuża l-Gvern Russu li kien responsabbli għall-avvelenament. Iżda dan tal-aħħar ċaħat l-allegazzjonijiet. Kien matul it-tieni sessjoni plenarja ta' Ottubru tal-2021 li l-Parlament Ewropew ħabbar il-Premju Saharov għall-Liberta ta' Ħsieb għall-2021. Dan sar wara d-deċiżjoni li kienet ħadet il-Konferenza tal-Presidenti u l-mexxija tal-gruppi politiċi li ddikjerat lil Aleksej Navalny bħala r-rebbieħ. Meta ħabbret dan, Heidi Hautala, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew, tkellmet fuq il-kuraġġ tiegħu.
12: Aleksej Navalny wera kuraġġ kbir fit-tentattivi tiegħu biex terġa' tingħata l-libertà tal-għażla lill-poplu Russu. Għal ħafna snin huwa ġieli ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali f'pajjiżu. Dan swilu l-libertà tiegħu u kważi ħajtu. F'isem il-Parlament Ewropew nappella rilax immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tiegħu.
13: Wara ċ-ċerimonja tal-premjazzjoni f'Diċembru 2021, David Sassoli li dak iż-żmien kien il-President tal-Parlament Ewropew ukoll talab għall-ħelsien tiegħu.
14: Questo premio Sakharov oggi.
13: Il-Premju Sakharov tal-lum ifisser ukoll il-Parlament Ewropew qed jitlob bil-qawwa l-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tal-Aleksej Navalny.
14: Inkondizzjonatu. Di Aleksej Navalny.
12: Dan il-kliem waqa' fuq id-dnejn toroġ kif għamlu l-bost appelli li l-Unjoni Ewropea għamlet l-awtoritajiet Russi. Navalny, li inizjalment kien qed jinżamm fir-reġjun ta' Vladimir fil-Vant ta' Mosca, f'Diċembru 2023 ġi trasferit lejn ħarb fis-Siberja. Huwa nstab mejjet fis-16 ta' frar 2024 fil-ħabs fejn kien qiegħed jinżamm fuq sentenza ta' 19-il sena fuq akkużi li kienu meqjusa minn ħafna bħala politikament motivati.
13: Fit-28 ta' frar tal-2024, 12-il jum biss wara l-mewt ta' Navalny, Martu Julia Navalnaja indirizzat il-Parlament waqt is-sessjoni plenarja fi-Strasburgu. Kienet tidher emozzjonata ħafna meta tkellmet fuq dak li jeħtieġ li jsir.
15: If you really want to defeat Putin.
12: Jekk verament tridu telbu lil Putin, tridu siru novaturi, tridu tieħdu azzjoni. Putin huwa l-mexxej ta' organizzazzjoni kriminali. Intom u l-koll kemm aħna rridu niġġieldu kontra din l-organizzazzjoni kriminali. U l-innovazzjoni politika hawnhekk tfisser li napplikaw il-metodi tal-ġlied kontra l-kriminalità organizzata. Mhux il-kompetizzjoni politika, mhux in-noti diplomatiċi, iżda l-investigazzjonijiet dwar il-makkinarji finanzjarji. Mhux id-dikjarazzjonijiet ta' tħassib iżda tfittxija l-assoċjati mafjużi f'pajjiżkom, għall-avukati u finanzjaturi diskreti li qed jgħinu lil Putin u lil sħabu jaħbu l-flus.
13: Fil-Kamra tad-dibattiti, il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, ikkundanna dan il-qtil.
16: This house and its members
12: dan il-Parlament u l-membri tiegħu jikkundannaw il-qtil tiegħu bl-aktar mod qawwi possibbli. Huwa reat li jistħoqlu investigazzjoni internazzjonali u indipendenti. Id-dinja ħaqqa l-ġustizzja.
13: F'riżoluzzjoni il-Parlament Ewropew ikkundanna bil-qawwa l-qtil ta' Aleksej Navalny u tala port sieħ tiegħu lil Julia Navalnaja fid-determinazzjoni tagħha li tkompli l-ħidma tiegħu. Fil-waqt li enfasizza li m'għandniex nitfgħu lil-poplu tar-Russja fl-istess keffa mar-reġim tal-Kremlin, reġim autokratiku li lan tiegħu u li anqal u jkompli għaddej bil-gwerra, il-membri tal-Parlament Ewropew esprimew is-solidarjetà tagħhom madankollha fir-Russja u lil minna li minkejja repressjoni brutali u l-konsegwenzi personali seri, jkomplu jsibu l-kuraġġ iwaslu l-verità.
12: Dan il-podcast huwa disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll bir-Russu. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
17: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
18: Promosso!
19: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale e sono in compagnia del mio collega Francio di UMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università della Magna Grecia. Oggi ti parleremo dei laboratori e delle opportunità che puoi trovare nell'Università del Piemonte Orientale.